0: Ενπλό.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
3: Λες πως το τραγούδι αυτό δεν έχει ρυθμό, κι ότι δεν σ' αρέσει ο τρόπος που τραγουδώ. Μέχρι και οι χτύποι της καρδιάς μου με λύπη μου σε πληροφορώ. Δεν έχουν ρυθμό. Λες πως δεν πιστεύεις πλέον στη μουσική, γιατί μάλλον θα στην καταστρέψω κι αυτή. Κάνε μου τη χάρη μακάρι.

0: En Plo 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Πώς γράφω? Δεν ξέρω κι εγώ πώς γράφω. Απλώς γράφω.

0: λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

ουρανοί νεκροί. Τα αγριά ζώα, τα δελφίνια.

En Plo 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.

0: 89,2. Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ElectroNet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ElectroNet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

0: Τρελό 89,2.
1: Τρελαίνομαι μέσα σε σκέψεις. Τρελαίνομαι. Όχι πως με ενοχλεί. Όχι. Απλά στο χάρτη ξεσπάω. Δεν είναι ωραία. Γελάω σπάνια τελευταία. Δεν κοιμάμαι καλά. Δεν έχω να σου πω τα νέα μου. Έχω χαθεί με την παρέα μου. Και νιώθω κάπως. Νιώθω πάγος. Να σπάσω. Περιμένω πάντα.

ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα μου. Τους σέβομαι, τους αγαπώ, τους εκτιμώ και αυτοί επίσης.

Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για

0: Πριν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28.

0: En Flow 89,2.
1: Είναι ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2006. Είναι στοίχημα, φτιάχνοντας το τρίτο LP. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Στο σκάφος του μυαλού μου πάλι μπαίνω και φεύγω. Πάω από εδώ, πάω από εκεί και κάπου στην Αμερική. Στις γειτονιές που οι ροές μου μεγαλώσαν εκεί. Εκεί που αυτοί τρελοί φτιάξανε κάτι για μένα. Χορεύανε σε μουσαμάδες, βάφανε τρένα. Ταξιδεύω σε μέρη που δεν μπορείς να φανταστείς. Και στο ασκέρι του Άλι Μπαμπά γίνομαι ληστής. Και από εκεί σε μια παγόδα στην Κίνα. Εκεί που οι γυναίκες μοιάζουν με κάτασπρα κρίνα. Και μετά σε κάποια αγορά του Ισλάμ. Να λιώνω σε κάποιο της πόλης, σε στο χαμάμ. Να μου φέρνουν φερετζέδες συνεχώς για να φάω. Να φωνάζω στο κέντρο της Μέκα. Αλλάξε πάω. Περπατώντας να γυρίζω σε όλο το Πορτορίκο. Στην Κολομβία βόλτα να δω πως φτιάχνουν την κόκα. Και από εκεί Αργεντινή, Βραζιλία, Αφρική. Να ζω και να ανήκω κι εγώ στη μαύρη φυλή. Εκεί που όλα γίνονται αχνά σιγά σιγά. Η ζωή αυτή σε θέλει φυγά. Έτσι είναι αυτά. Η ζωή αυτή σε θέλει φυγά. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Το γέλιο είναι όταν ταξιδεύω στο χρόνο. Στο χθες γιατί έξω στο παρόν σας κρυώνω.

Μπαίνω, πιστεύω να ταξιδέψω λίγο ακόμη. Και μέσα σε μια ζούγκλα κάπου στην Αφρική. Και κατευθείαν μετά για μαύρη μαγεία στην Αϊτή. Να δω τι γίνονταν εκεί πριν πατήσουν λευκοί. Πρώτου βάλουν τους ντόπιους στα πλοία με το ασπροπανί. Και φεύγω κάπου στο 89 στη Γερμανία. Να δω το τείχος του Έσχους να περνάει στην ιστορία. Επιτέλους μετά από χρόνια γίνεται κομμάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια.

0: Ενπλό 89,2. Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Διπλό 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ξαχουλεύω λίγο. Ξαφνικά μια λεπτή στήλη αίματος τεινάζεται μέσα στο γυαλί της σύριγγας. Ένα κορδόνι κατακόκκινο, συμπαγές και ευδιάκριτο, για κλάσμα του δευτερολέπτου. Γιατί το σώμα ξέρει ποιες φλέβες μπορεί να χτυπήσεις. Ουρφώ τον τρόμο από τις σουλές της βελόνας. Υποβρύχια κραυγή ξεστομίζει όλο στόμφο, σινιάλα προειδοποίησης μουδιασμένων νεύρων. Για τη χαρμάνα που ζυγώνει, λυσικό τραύμα που πρίζεται και σε σφυροκοπάει. Αν έφτιαξε ο Θεός κάτι καλύτερο, το κράτησε για

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653 06736 και 6937 150 284.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλάζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Το επόμενο κομμάτι είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Από παιδί θυμάμαι, στο δημοτικό έπαιρνα 10 μετών και αυτοκόλλητο. Στο γυμνάσιο μετά απουσιολόγος, 20 πάντα. Στο λύκειο σημειοφόρος, πρώτος πέρασα στις Πανελλήνιες. Πανεπιστήμιο με πτυχίο 9,8 παρακαλώ. Στο στρατό το πιο καλό παιδί, πρόθυμος πάντα έτρεχα πρώτος στις Καλλιόπες. Και στο τέλος πήρα τα αρχή.
1: Τι λόγια είναι αυτά να κερατά? Σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
2: Γιατί ρε γιγά, στον αιώνα σου αλλιώς τα λέγατε.
1: Είσαι πολύ μάγκας.
2: Ναι,
1: κερατά.
2: Καλά.
1: Μη βάλω τα άλλα τα μούτρα, κακομύρι μου.
2: Κακομύρι
1: μου.
2: Κακομύρι
1: μου.
2: Άσε μας.
1: Ουστ, παλουτόμαρο.
3: Άσε ρε μάνα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Πήρα διαβάσει ρε. Έχεις τα διάρκεια από το μπουλάρι.
0: Πεντάμισάρι στο δημοτικό, η μαμά μου φταίει και γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα. Και στο τετράδιο με αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά, 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά, μόνος μου πάντα στο διάλειμμα.

γέννησε, καθάρισε, ταξινόμησε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστη σε πόλη σας, περικοπές θα αρχίσω, μνημόνια.

0: Ο Άλκης τραγουδάει.
1: Ναι, γιαγιά. Ο Άλκης τραγουδάει.
0: Πώς φώναζε η Παναγία μου, πούστης.

0: σάλπιγγα.
1: Ποια ιστορία,
0: ποια ιστορία
1: και ποια λιχνία,
0: και ποια λιχνία.
1: Το τσιγάρο είναι βαρύ, ο καφές μ' αναστολή και να βρέχει. Στο Αιγαίο είχε σπίτι, αν μου σκέψει το φίλι δεν αντέχει.
0: Η ομίχλη κάνει έφοδο, η πλήξη ανακοχή. Η ομπρέλα των αισθήσεων στα δύσκολα κλειστή.
1: Δοκιμάζονται οι άμυνες το εδώ, απ' το εμείς πόσο απέχει.
0: Μην τρομάξει το παιδί απ' τα ύψη και το βάλει στα πόδια.
1: Στο Ιόνιο είχες πει ότι οι πύργοι θυσιάζουν τα πιόνια.
0: Σωπαίνει αυτός που κρίνεται, κερνάει όποιος διψά. Το χάσμα διευρύνεται όταν δε σε αφορά.
1: Πηγαδεύονται οι ορίζοντες ισόβια κατά απ' τα ίδια σεντόνια. Ποια μοίρα μας ξεπέταξε και σ' άφησε ο καρπός. Ποια μάγισσα βλαστήμαγε στη γέννα συνεχώς. Ποια

0: έγραψε ιστορία τους βαθιά κατά από μας. Πως έσβησε η λιχνία σου και πια δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς.
1: Ώρα δύο και μισή, αδιευκρίνηστη χημεία επεμβαίνει.
0: Στη Μεσόγειο είχες πει πως σε βάφτισαν η ωραία κοιμωμένη.

0: 2.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για 2 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

το κάθε σου χέρι ένα παιδί, μια οικογένεια από την παλιά Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
6: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
8: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για 2 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

πλάσμα ταπεινό. Και ξέρεις, όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα αστέρι. Απλά

ένα πλάσμα ταπεινό. Και ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να λάμψει και το δικό σου αστέρι. Απλά το δικό μου

0: En Plow 89,2. Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Τάικι Νεμιούρα. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Διπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
5: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

Μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις, δερβισάκι. Εγώ θα φτιάξω καινούριο.

0: 2.
1: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για 2 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456821. Σας περιμένουμε.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για το νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση Κεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα, το ρωσικό σφυροκόπημα του Σαββατοκύριακου με δεκάδες drones και πυράβλους σκότωσε 4 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ολόκληρη την Ουκρανική πρωτεύουσα. Τώρα, μετά τις απειλές της Μόσχας για νέα πλήγματα στο Κίεβο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να μεσολαβήσει. Παράλληλα, η απάντηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς να παραχωρηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Ο Ουκρανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, απορρίπτοντας την ιδέα που προωθεί ο Μέρτς, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε άδικη, ζητώντας πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
12: Νέα συζήτηση γύρω από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει η πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για καθεστώς συνδεδεμένη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ένωση. Ο Μέρτς εισηγείται ένα ενδιάμεσο μοντέλο που θα επιτρέπει στο Κίεβο να συμμετέχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς όμως πλήρη δικαιώματα ψήφου, μέχρι την ολοκλήρωση της ενταξιακής του διαδικασίας. Άμεση και απορριπτική ήταν η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, που έκανε λόγο για άδικη λύση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει πλήρη και ισότιμη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα καθεστώς περιορισμένης συμμετοχής. Παρότι το θέμα δεν βρίσκεται επίσημα στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται να απασχολήσει τις συζητήσεις των Υπουργών στις Βρυξέλλες, ενώ πιθανότατα θα τεθεί και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Ιουνίου. Αρκετά κράτη-μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ενώ η Κύπρος, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σήμερα ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αυστηρά βασισμένη στην αξιολόγηση και την τήρηση των προϋποθέσεων από τις υποψήφιες χώρες. Επιφυλάξεις την ίδια ώρα εκφράζουν και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, προτάσσοντας και την τύχη άλλων υποψήφιων κρατομελών, εδώ και χρόνια μάλιστα, όπως των Δυτικών Βαλκανίων. Η Κομισιόν από την πλευρά της αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, σημειώνοντας όμως ότι κάθε νέα πρόταση πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με την κανονική διαδικασία διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Θέσεις ένταξης. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
11: Ρεκόρ Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα για τον μήνα Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν 7 θανάτους λόγω της ζέστης. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία σημειώνει επίσης νέα ιστορικά ρεκόρ, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια τροπική νύχτα χθες. Και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Matt Britton, πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος management στην Google, ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Βρετανικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο την περασμένη εβδομάδα. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
13: Μόλις λίγες ημέρες πριν το BBC ήταν εκείνο που φρόντισε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού να δώσει μια γεύση, όπως το ίδιο γράφει, από την πρώτη εβδομάδα του νέου Γενικού Διευθυντή του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε την υψηλού επίπεδου τεχνική αφήγηση, την καθαρή ματιά και τη δημιουργικότητα του BBC και να υποστηρίξουμε ένα δίκτυο που θα χωρά στο σήμερα, στο αύριο και στις δεκαετίες που θα έρθουν. Είναι μια δήλωση που περιμένεις από τον 57χρονο Matt Britton, ο οποίος πριν αναλάβει αυτή τη θέση ήταν πρώην μεγάλο στέλεχος της Google. Όμως ήδη στις 8 μέρες που έχει αναλάβει, αντιμετωπίζει τα πρώτα του προβλήματα. Την πρώτη κιόλας ημέρα, ομάδα δημοσιογράφων εντός του BBC έκανε τη δική της απεργία εξαιτίας του υψηλού φόρτου εργασίας των τελευταίων μηνών. Κάποιοι ειδικοί του ζητήματος θα αναγνωρίζουν ως ένα από τα βασικά εμπόδια που θα μπουν για τον Britton, ο οποίος ετοιμάζει σαρωτικές περικοπές, τις οποίες έχει επίσημα ανακοινώσει και θα φτάνουν το 10% του προϋπολογισμού. Παράλληλα, άρθρο της Telegraph αναφέρει ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να λύσει προβλήματα του σταθμού που έχουν προκύψει με διεμφυλικούς εργαζόμενους και θέματα που αφορούν το διαχωρισμό των φύλων. Υπενθυμίζεται ότι το BBC είχε λάβει καταγγελίες σχετικά με ραδιοφωνική εκπομπή «Η ώρα της γυναίκας», η οποία ρώτησε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε βιολογικά άνδρας και αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα στα 60 του, πώς βιώνει τον μισογυνισμό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για τη Δημόσια Υγεία, σχεδόν ένας στους 10 εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών δηλώνει ότι καπνίζει περιστασιακά ή συστηματικά, με αυξητικές τάσεις. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη δημοτικότητα των επαναχρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αντίθετα στους νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών, το κάπνισμα συνεχίζει να υποχωρεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Το θέμα της ημέρας. Ακριβώς 20 χρόνια συμπληρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη από το ιστορικό δημοψήφισμα στο Μαυροβούνιο που άνοιξε τον δρόμο για την απόσχησή του από μια ενιαία κρατική οντότητα με τη Σερβία. Από την πρώτη στιγμή το νέο ανεξάρτητο κράτος επεδίωξε την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες επιχειρούν να επιβεβαιώσουν τη φήμη που έχει το Μαυροβούνιο ως ο καλός μαθητής στα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς, διευθύντρια του Κέντρου Πολιτικής Εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα, επισημαίνει στην Deutsche Welle: «Είναι εύκολο να είσαι άριστος μαθητής σε μια τάξη κακών μαθητών». Ενώ πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μείνει στάσιμες ή και χάνουν έδαφος στην προσπάθειά τους να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαυροβούνιο κατάφερε να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική δυναμική που δημιουργήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις φιλοσερβικές πολιτικές δυνάμεις και εκείνες που εστιάζουν στην ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα του Μαυροβουνίου συνεχίζει να επισκιάζει την πολιτική ζωή της χώρας. Επισήμως, και τα δύο πολιτικά στρατόπεδα έχουν συμφωνήσει στον μείζωνα στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεπισήμως, αυτή η ισορροπία παραμένει εύθραυστη και ευάλωτη στην επιρροή του Βελιγραδίου, όπως εκτιμά ο Αλεξάνταρ Ποπόφ από το Κέντρο Περιφερειακής Πολιτικής στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Οι διμερείς σχέσεις με τη Σερβία παραμένουν ευαίσθητο ζήτημα και αυτό φάνηκε από την αντίδραση του Σέρβου Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς όταν είχε λάβει πρόσκληση να παραστεί στους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου. Ο αναλυτής Αλεξάνταρ Πόπο φυκάζει ότι στην πραγματικότητα η Σερβία δεν θέλει το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα υπονόμευε το επιχείρημα του Βούτσιτς ότι η Ευρώπη δεν μας θέλει. Αν το Μαυροβούνιο ενταχθεί, θα γίνει σαφές ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται αλλού.
14: Από την πλευρά της, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς επισημαίνει ότι πίσω από τη θετική εικόνα του Μαυροβουνίου κρύβονται πολλά από τα διαχρονικά προβλήματα που ακολουθούν τη χώρα από την ανεξαρτησία της. Η διαφθορά εξακολουθεί να είναι παντού, λέει. Κάποιοι μάλιστα θα έλεγαν ότι μας στοιχίζει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι παράγοντες στην εξουσία οι οποίοι επιχειρούν να ικανοποιήσουν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Ενπλό 89,2.

0: Radio.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: δίπλα σας με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: κάπου μέσα βαθιά.
1: Ενπλό 89,2.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

θες ας γίνει απόψε μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Τάικι Νεμιούρα. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Ενπλονέτ, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Επληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μία.

0: Ενπλό 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Αν είναι μάλλον.

Μέζα γκαρσόνα. Τα νότα σου πρόσεχε στην Πλάθα Ρεάλ. Σημασία μη δώσεις αν κανείς σε ρωτήσει. Hey, mi amigo, de dónde vienes και tal? Μα είχα τόσο μεθύσει σαν γυρνούσα ένα βράδυ που έχω στην πλάτη μου από τότε σημάδι να μου θυμίζει πως αντίτιμο έχει να χαίρεσαι ελεύθερος τόση ομορφιά.

0: 2.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για 2 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, πανέμορφες καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη σας καλησπερίζω σε αυτή την εντελώς τρελή εκπομπή, θα έλεγα, που πραγματικά και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται κάθε μέρα κι άλλωστε. Εδώ πάντα κάπου στο σύμπαν, στον NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει αυτή την εκπομπή. Θέλω να κάνω μια τεράστια αγκαλιά σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σε εσάς που θα τα στείλετε, εννοείται. Άντε να κάνουμε και σε εσάς που δεν θα στείλετε, δεν πειράζει, σε όλους μια τεράστια αγκαλιά. Αλλά εάν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, να ζητήσετε ένα τραγούδι, να πείτε μια καλησπέρα, μπορείτε να το κάνετε στο Viber στο 698-9860-147. Επίσης να σας πω ότι είμαστε live στο TikTok. Παρακολουθείτε τώρα τα πάντα. Περιμένω κι άλλα πολλά σχόλια. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio. Και φυσικά να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio μας απολαμβάνεται στον Ενπλό 89,2 στη Θεσπρωτεία, στον Sirius του 95,8 στη Βιωτεία, στην Κόρυθο μας ακούτε στον 2L105,6, Vox FM 103,3 για τον νομό Ηλίας. Ποιος είσαι, πού είσαι, πώς είσαι, και στο Καστέλο Ρίζος στους 104,3. Για πείτε μου τα νέα σας. Ποιος είστε σήμερα?

0: Θέλει σπάσιμο αυτό ο καθρέφτης κάποιες φορές. Πάμε λίγο να σας χαιρετήσει όμως. Καλησπέρα στον Νικόλα μας το Σωμαράκι. Να χαιρετήσω επίσης την Έλενα μου, όλα amigos. Τσάου, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Μαριέ. Φυσικά το διαμαντή μας, τον Νικόλα μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι αχαπησιάρικα. Το έψαχνα αυτό το τραγούδι και τώρα που το βρήκα λέω τέλος, θα το ακούσουμε τώρα τώρα. Σε έχω ερωτευτεί, αφιερωμένο στο Σεραφή μας, καλώς ήρθες.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή,

Ποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, μια ανάσα καυτή και μονάχα τρεις

υπάρχει, παιδιά, κάτι άλλο πέρα από τον έρωτα. Και εντάξει, τώρα δεν λέω για ανθρώπους και αυτά. Αυτά δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Καλή τύχη, εύχομαι. Γεια σου, Ρούλη μου. Hello, hello. Να χαιρετήσω και την Αναστασία από το τυχείο. Θέλω να πω ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να έχουμε έναν έρωτα. Πρέπει να έχουμε μια ενέργεια. Πρέπει να έχουμε ένα πάθος. Εντάξει, νιστάζουμε, δεν νιστάζουμε. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Δεν υπάρχει χειρότερο να συνεργάζεσαι με άτομα τα οποία δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Και τους παρακαλάς και λες, τι θα γίνει, θα το κάνεις? Και σε φάση, τι θα γίνει, βρε άνθρωπε, τι θα γίνει? Παιδιά, δεν έχω χειρότερο πράγμα από αυτό. Τέλος πάντων, ο καθένας περνάει τα δικά του. Όλοι έχουμε υπάρξει σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι να ερωτεύεστε, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Ευελίνα Νικόλιζα, που την αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρετε. Και έκανε την πολύ ωραία αυτή διασκευή του τραγουδιού Αυτό που ξέρω, που έχει τραγουδήσει η Ελένη Πέτα. Πολύ ωραίος αυτός ο δίσκος της Ελένης Πέτα.

Τέλος πάντων, τι να πεις, τραγικό τραγούδι, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα σου κάνω το χατήρι, Έλενα μου. Γιατί δεν το έχω βάλει τόσο καιρό το τζάλα. Εγώ θέλω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Αντιγόνη στη Eurovision. Δεν ξέρω τι λέγανε, ότι φάλσαρε και αυτά, δεν άκουσα, ούτε παρακολούθησα. Αλλά αυτό το λίγο που είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Καρακοκλάρα, εξαιρετική. Και ήταν πολύ ωραίο και το τραγούδι, θέλω να πω. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τα έχω πει για το Eurovision, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε και συζητάμε τα ίδια. Πάμε λίγο.

Χαμός με το τζάλα, όταν θα το ακούσουμε πολύ το καλοκαίρι. Αχ, τι ωραίες φωτογραφίες έχει στείλει η παιδιά Νικόλα Σωμαράκη σε τη θάλασσα. Πα, τι όμορφο. Γεια σου Γιώργα.

Λοιπόν, να πω και στον Βαγγέλη που είναι εκεί με τον Ιάσονα και πίνουν μπύρες. Στην υγειά σας, παιδιά, καλά να τα περνάτε. Και ζήτησε και κομματάρα από Κροταλία.

Γεια σου Νίκο μου. Κοίταξε, αν ο άλλος δεν το έχει παιδιά με το... με το χιούμορ, δεν σημαίνει ότι δεν το έχει ακριβώς. Σημαίνει ότι δεν σου αρέσει. Παιδιά, έτσι και ό,τι κάνει ο άλλος, εσύ δεν χαζογελάς όταν το βλέπεις. Τέλος, δεν το γουστάρεις. Πήγαινε αλλού, φύγε. Τα φιλιά μου. Το έχω δει αυτό και στον εαυτό μου. Όταν ο άλλος σου αρέσει, βλακίες να λες, κάθεσαι και χαζογελάς. Αν δεν σου αρέσει, το χιούμορ το απόλυτο να έχει, ρε παιδί μου, τι να σου πω, το χιούμορ που γελάνε όλοι, να είναι η δουλειά του αυτή, να πληρώνεται και αυτό το πράγμα, δεν θα γελάσεις με τίποτα. Θα σε παρακαλάνε, θα σου λένε, μα γιατί δεν γελάς, γιατί θα σου φαίνεται το ένα έτσι, το άλλο γιουβέτσι. Έτσι είναι αυτά, να το ξέρετε, παιδιά. Είναι αυτό το πρόβλημα. Εκεί θα καταλάβεις όμως αν ο άλλος σου αρέσει ή όχι. Αν τον έχεις βρει.

Λοιπόν, και αν σε βρει, το θέμα είναι ότι όσο ψάχνεις, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να το βρεις. Αυτό το λέω θεσμουλία, όποιος ψάχνει, βρίσκει. Γι' αυτό προσοχή, παιδιά, προσοχή, τι βρίσκεται. Διαβάζω εδώ μια ιστορία, βγήκα λέει 17 πρώτα ραντεβού μέσα σε ένα χρόνο. Εντάξει, δεν ξέρω τι έψαχνε προφανώς δεν ξέρω τι έψαχνε, αλλά αποκλείεται κάποια στιγμή να μην το βρει και μπορεί να έψαχνε να γνωρίσει και κόσμο από την αλήθεια, να δικτυωθεί, να μάθει ανθρώπους, μπορεί να εμπνέεται από αυτούς. Αλλά να θυμάστε, όποιος ψάχνει βρίσκει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, όχι αυτό. Αχ, σπρώχνω τη μέρα για να βγει Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Και επιστρέφουμε Γιάννη Νικολάου, Ιωάννα Χατζηδάκη, ο χορός. Και μαζί μας τον Γιάννη Νικολάου. Πάμε.

0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν τον χορό, το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι που ερμηνεύει η Ιωάννα Χατζηδάκη του Γιάννη Νικολάου από το τελευταίο άλμπουμ του Γιάννη Νικολάου, Εσωτοπία. Έχουμε λοιπόν τη μεγάλη χαρά να τον έχουμε και μαζί μας στον αέρα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Έχουμε καιρό να τα πούμε και χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε πάλι και τα λέμε, γιατί περάσαμε πάρα πολύ καλά τότε που είχαμε κάνει και τη συναυλία μαζί στο Σταυρό του Νότου. Ωραία live στο χώρο σας. Και αγαπημένα παιδιά σας όλοι σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε τιμή να μου παρουσιάζετε πάλι.
0: Είχαμε κάνει το μεταξύ πολύ αυθόρμητα και σχεδόν τυχαία θα έλεγα, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, Reunion και Λαθρεπιβάτες μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό, το θυμάσαι?
1: Βέβαια,
0: τι συγκινητική στιγμή ήταν αυτή που έτυχε να είσαι και εσύ στο στούντιο και από την προηγούμενη εκπομπή και πέσατε όλοι μαζί και ήταν τόσο μα τόσο ωραία.
1: Είναι καλαμική η σχέση μου με το Θαλασσινό ούτως ή άλλως.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό. Τι να πω Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το άλμπουμ Εσωτοπία. Νομίζω αυτός ο τίτλος αντικατοπτρίζει και τα τραγούδια, έτσι?
1: Ναι, θα πρέπει να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στις ποιήτριες, γιατί ουσιαστικά η πρόταση ήταν δική τους. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται έτσι, Εσωτοπία 4 λέγεται, έχει και τον αριθμό δίπλα. Τα κορίτσια το βάλαν καθώς είναι 4 κυρίες οι οποίες ποιήτριες σοβαρές και φιλόλογοι, και μου είπαν να διαλέξω από τα τραγούδια του βιβλίου, ουσιαστικά από τους στίχους του βιβλίου,
0: τα ποίηματα.
1: Εγώ όποια θέλω και να τα μελοποιήσω. Έτσι μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια, η οποία είναι από τις πιο ωραίες που έχω περάσει. Ήδη έχουν γίνει παρουσιάσεις, ετοιμάζουμε για μια περιοδία στους νομούς της Κρήτης τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, καθώς είχα τους πολύτιμους συνεργάτες μου, τον Τάσο Ζαφίδιου, και πολύ καλούς τραγουδιστές όπως η Άννη Ονουφρίου, η κλασική τραγουδίστρια, το καινούργιο κορίτσι μας που είναι 20 χρονών, Ιωάννα Χατζηδάκη, τραγούδησε και ο φίλος μου και συνενορχιστωτής ο Τάσος Ζαφίδιου. Είπα και εγώ κάποια τραγουδάκια.
0: Δεν έπρεπε.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Πότε ξεκίνησε δηλαδή αυτή η δημιουργική διαδικασία?
1: Κοίταξε, αυτό ήταν λίγο επίπονο. Κράτησε όλο το χειμώνα, παλεύαμε με αυτό το... Γιατί έπρεπε να βρεθεί η στιγμή όπου να συγκεντρωθούν και οι τραγουδιστές, καταλαβαίνεις, είναι μια διαδικασία. Το στούντιο που δεν έχει, και προσέξαμε πάρα πολύ και τις ενορχιστρώσεις, όλα αυτά. Μετά μπήκαμε στη διαδικασία να απευθυνθούμε σε εταιρείες. Αυτό, οπότε κράτησε πολύ, όλο το χειμώνα κράτησε.
0: Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι και ωραίο. Είναι και ωραίο και από ό,τι ξέρω, πάντα κάτι σκαρώνεις.
1: Ναι, και πέρσι έβγαλα κι άλλο δίσκο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Πάλι με ποίηματα και τα λοιπά. Έχω κάνει και συγκλάκια, διάφορα συγκλάκια που κυκλοφορούν, που όχι με μένα ως ερμηνευτή. Γενικώς είμαι σε πλήρη εγρήγορση, γιατί συμπληρώνω, μπορώ να σου πω, γύρω 45 χρόνια.
0: Απίστευτο.
1: Που ζω από τη μουσική.
0: Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Πώς περνάει ο καιρός, αλλά και πώς όλα αυτά τα χρόνια όλο, ξέρεις, είναι στον άνθρωπο αυτό, είναι στον άνθρωπο. Και νομίζω ότι εσύ Γιάννη έχεις αυτό το πάρα πολύ νεανικό στο χαρακτήρα σου, που είναι απίστευτο, γι' αυτό και ασχολείσαι με τη μουσική τόσο πολύ. Γιατί όλοι μας είναι παίρνεις.
1: Έχω άγνοια κινδύνου μάλλον.
0: Πολλές φορές το έχεις και αυτό πάντως. Ενώ συνεχίζεις, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, έχεις αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε το Μάνα Είσαι Εδώ και επιστρέφουμε να μας πεις τώρα ημερομηνίες. Θέλουμε δεδομένα, έτσι?
1: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Πάμε λίγο να το ακούσουμε.

0: ωραίο τραγούδι αυτό το Μάνα ακούω. Και θέλω να πω, Γιάννη, τώρα αυτό που λέγαμε στο τηλέφωνο. Βρε παιδί μου, πόσο πολύ έχουμε χάσει τώρα την αίσθηση με τις ημερομηνίες και το τι έχουμε, τι γίνεται. Δηλαδή ακούω μέχρι και τη χρονιά που έχω γεννηθεί, που είναι πριν από το 2000, και μου φαίνεται λες και είμαστε από άλλη εποχή. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είχα γράψει στο δευτερό που μεγαλώνω.
0: Ναι.
1: Είχα γράψει κενά που η ζωή τώρα κυλάει πιο γρήγορα.
0: Καλά, αυτό το τραγούδι είναι, Γιάννη, ανατριχιαστικό το δευτέρο που μεγαλώνω.
1: Εγώ το νιώθω, το ένιωθα από τότε που ήμουν, ίσως θα ήμουν και σε ηλικία που είσαι εσύ τώρα, νεαρός ακόμα. Και το ένιωθα και τότε, καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο χρόνος ούτως ή άλλως είναι μια σχετική έννοια. Δεν θέλω να πιάσουν τα φιλοσοφική συζήτηση.
0: Ναι. Είναι όντως μια σχετική έννοια, αλλά το αισθάνεσαι αυτό. Αισθάνεσαι ότι θες να προλάβεις πράγματα και κάποια στιγμή το λες, δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Αυτός ο στίχος, Γιάννη. Πω. Είσαι κι εσύ, μας έχεις, όπως το τραγούδι που λέγαμε τώρα με την Ελένη Δήμου, το «Ανησυχώ, γιας». Τι ωραίο και αυτό το τραγούδι. Γενικά έχεις κάνει και τέτοιο, όπως και αυτά που ακούμε τώρα, έτσι, όλα. Είναι όλα ένα και ένα, όλα.
1: Ξέρεις, το πονάω το τραγούδι, να πω την αλήθεια μου. Όλα από εκεί ξεκινούν, ότι νιώθω πολύ υπεύθυνος απέναντι στον κόσμο, απέναντι σε εσάς που τα μεταδίδετε, και θέλω να είμαι συνεπής και πραγματικά κοπιάζω με τα τραγούδια. Δεν το θεωρώ μια...
0: Πιάνεις τον παλμό όμως, ξέρεις τι, πιάνεις ένα παλμό. Πιάνεις αυτό που μας προβληματίζει, πιάνεις αυτό που ζούμε. Το πιάνεις, χωρίς όμως να γίνεις εσύ μίζερος.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εγώ είμαι οπτιμιστής εκ πεπιθήσεως. Δηλαδή, δεν μπορείς. Εμείς θα πρέπει να είμαστε, πώς να σου πω, να χαϊδεύουμε τον πόνο των ανθρώπων, να του δίνουμε ελπίδες για τη ζωή, να του δίνουμε θάρρος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν μπορεί να τον βυθίζουμε πιο κάτω από εκεί που είναι. Θα πρέπει να λειτουργούμε ως, θα έλεγα, ναρκωτικά, για να πάει ο κόσμος προς τα πάνω.
0: Ως υποστήριξη εννοείς, να δίνεις ενέργεια αυτό.
1: Ήθελα να πω όχι ναρκωτικά.
0: Ναι, καλά εννοείται.
1: Ήθελα να πω πως θα παίρνει, ως αναβολικά που παίρνουν οι αθλητές.
0: Ως βιταμίνες να πούμε, που είναι και της μόδας.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν με το πόρμα απόψε.
0: Προσοχή όμως, γιατί και οι βιταμίνες δεν αντικαθιστούν την τροφή, είναι συμπληρώματα, οπότε...
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να δίνουμε θάρρος στον κόσμο και ελπίδα. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Έτσι.
1: Και αυτές είναι οι λέξεις.
0: Θάρρος, ελπίδα, φως. Για πες μας τώρα, πού μπορούμε να σε απολαύσουμε από κοντά. Πες μας λίγο τα live, πότε είναι.
1: Λοιπόν, ήδη έχουμε κάνει παρουσιάσεις, δεν υπάρχει λόγο να μιλήσω για το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει δύο παρουσιάσεις πολύ δυνατές, στον Ιαννό και στον Γκουστάβ. Τώρα θα κάνουμε ένα εφόλιση σύλλης με τα νέα παιδιά, και έχω μάλιστα ονομάσει την παράσταση «Καινούρια ρούχα», την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9.30 στο υπέροχο Λουξ, που είναι στο... στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Τεχνόπολης κοντά.
0: Ναι, στην Τεχνόπολη που είναι. Κάτσε να το δω και όπου είναι ακριβώς.
1: Είναι Ψαρών και 26 Εμεζόνος.
0: Τέλεια.
1: Μεταξουργείο πρέπει να είναι η περιοχή αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ. Ψαρών 26 και Εμεζόνος. Είναι ένα καταπληκτικό νεοκλασικό κτίριο, πανέμορφο ψηλοτάβανο. Έχει καταπληκτικό. Το έχει ένας φίλος μου καλός, ο Σπύρος Ασμυρίς, ο οποίος έχει και το θέση 7 στο Θησίο. Και έχουμε συνεργαστεί πολλάκις, αλλά μου αρέσει αυτός ο χώρος, και θα είναι μαζί μου και ο Λευτέρης ο Τζίτζης στο πιάνο, καταπληκτικός πιανίστης, ο Μιχάλης ο Βελονάκης, 18 χρονών, που παίζει λαούτο, λίρα, τραγουδάει, και η νέα μας κοπέλα, η Ιωάννα Χατζηδάκη, που έχει συμμετέχει στο δίσκο από τα Εσωτοπία. Θα παρουσιάσουμε και από εκεί κάποια τραγούδια, αλλά από όλες τις ύλες. Θα ακούσουμε και το «Απόψε εδώ να μην κοιμηθούμε», και το «Ανησυχώ», και το «Δευτέρο που μεγαλώνω».
0: Όλα θα τα ακούσουμε.
1: Και τον «Ερωτόκτο και την Αιτούσα», και το «Φεγγαριού» και τα «Γρεπουλιά».
0: Τέλεια. Είναι Ψαρών, το Lux Athens είναι Ψαρών 26 στο Άνω Μεταξουργείο. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Ακριβώς. Ναι. Καλά το είπα.
0: Ναι. Τέλεια. Οπότε αυτή την Παρασκευή, έτσι.
1: Ναι, την Παρασκευή. εκπομπή αυτή. Με χαρά θα σας περιμένουμε. Εσείς εννοείται ότι το NGO ίδιο είναι καλεσμένο μας.
0: Εννοείται εμείς θα έρθουμε, εννοείται αυτό.
1: Είσαστε πάντα κοντά μου. Έχω να πω τα καλύτερα πάντα για σας. Ξέρετε πώς.
0: Είναι αμοιβαία αυτά τα αισθήματα, να πω την αλήθεια. Και δεν ξέρω, είναι κάποιοι άνθρωποι αυτό που ταιριάζεις. Αυτό δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις. Ταιριάζεις, γελάς, μιλάς. Είναι αυτό που έλεγα και πριν στην εκπομπή. Λέω, όταν σου μιλάει ο άλλος στο ραντεβού και εσύ δεν γελάς, σημαίνει ότι δεν σου αρέσει. Γιατί όταν σου αρέσει ο άλλος και βλακίες να λέει, εσύ γελάς.
1: Εύχομαι να μην έχω πει πολλές
0: βλακίες. Δεν το λέω για τώρα. Λέω ότι ή ταιριάζεις, ή σου αρέσει ο άλλος, ή δεν ταιριάζεις. Νομίζω αυτό υπάρχει. Υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Αυτό ήθελα να πω.
1: Βεβαίως, και χημεία και αλληλοεκτίμηση. Είσαστε και μουσική. Αυτό να μην το ξεχνάμε, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
0: Σημαντικό και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι. Αλλιώς να απευθύνεσαι μουσικούς, γιατί καταλαβαίνουν κιόλας την τέχνη. Για όνομα, έτσι είναι.
0: Εδώ πολλοί κόσμος χαιρετάει. Η Χρύσα ρωτάει, όντως θα πάτε και Κρήτη, Γιάννη, ε?
1: Ναι, θα πάμε. Ήδη έχουμε κλείσει 29, παίζουμε Ρέθυμνο, 30 Ηράκλειο. Και 1η του Ιούλη παίζουμε στα Χανιά.
0: Άρα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, 29, 30, 1η Ιουλίου, θα είστε στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, Ρέθυμνο,
0: Ηράκλειο
1: και Χανιά. Εκεί θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο. Θα πατάμε και τα 4 κορίτσια.
0: Πω, έχει να γίνει χαμός. Ανυπομονούμε. Μακάρι να έρθουμε κι εμείς στην Κρήτη, να μην το χάσουμε αυτό. Μακάρι.
1: Θα σας βάλω να τραγουδάτε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Είναι στίγουρο ότι αν έρθει, θα σας βάλω να τραγουδάτε.
0: Τέλεια. Αγαπημένοι μου Γιάννη, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή στο Lux Athens, Ψαρών 26 στο Μεταξουργείο. Και ανυπομονούμε να μαθαίνουμε τα νέα σου, έτσι, να μας τα κοινοποιείς τώρα τα καινούργια τραγούδια, τα υπόλοιπα. Συγχαρητήρια για το άλμπουμ βιβλίο Εσωτοπία. Με ποιο τραγούδι θα ήθελες να μας χαιρετήσεις από το άλμπουμ?
1: Θα σας αφιερώσω, μια και ήσουν τόσο καλή μαζί μου.

ωραίο κομμάτι, τι ωραία διάθεση, τι ωραίος άνθρωπος ο Γιάννης Νικολάου. Εννοείται ότι την Παρασκευή το βραδάκι θα είμαστε στο Lux Athens, ψαρών 26 στον μεταξουργείο. Μπερδεύονται μεταξύ το κεραμικό με το μεταξουργείο, έτσι. Στο μεταξουργείο ψαρών 26, αυτό το πολύ ωραίο χώρο, είναι η παλιά ταβέρνα του Μπακαλόγα του. Όντως το Lux κάνει πολύ ωραίες βραδιές και είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Οπότε χαίρομαι που θα είναι εκεί για να τον απολαύσουμε. Βλέπω πολλά μηνύματα να χαιρετίζω τον Σωτήρη, τον Ηλία από τη Ρόδο που πήγε πάλι σε ζώνη εκεί, χαμός και πανικός. Πολλά φιλιά να δώσω εδώ στο φίλο τον Ιωάννη. Τη δεύτερη ώρα θέλω να πω, γιατί βλέπω ότι μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα σιγά σιγά. Αχ, καλά. Καλά σε σχέση με μένα το λέω που είμαι άλλα ντάλα. Θέλω να σας πω ότι θα βάλουμε και ροκ, έτσι, γιατί βλέπω ότι έχετε ζητήσει και αρκετά κομμάτια. Να μην νομίζετε ότι σας ξέχασε κάτι τέτοιο. Εδώ είμαι συντονισμένη και θα μπούμε τη δεύτερη ώρα με Κροταλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Πω, πω με αυτή την κομματάρα που όταν πρώτη φορά το είχα ακούσει, παιδιά, live αυτό το κομμάτι, σε live, και είχα πορωθεί τόσο πολύ. Λέω, Θεέ μου, αλλά αυτά σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Πρώτη ώρα, κλείνουμε με την αφιέρωση εδώ που μας έχει ζητήσει ο φίλος ο Ιωάννης. Γιάννης Κότσιρας, κάθε φορά. Ψστ, τι κομμάτι και αυτό. Και ερχόμαστε δεύτερη ώρα με τις υπόλοιπες αφιερώσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ κάπου στο σύμπαν.

0: αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

φοβερό κομμάτι και κάπως έτσι δυναμικά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ. Μαζί με τραγούδια που εσείς έχετε στείλει, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Τώρα προσπαθώ έτσι να τα βάλω λίγο σε μια σειρά, να δούμε πού θα μας βγάλει και η σημερινή μας, το σημερινό μας παρεάκι. Περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα στο Viber, στο 698-9860-147, στο TikTok που είμαστε ζωντανά live. Και σας έχω και πολλές εκπλήξεις και για την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς παίζει η όμορφη πόλη, ψόφι κοργή. Ζήτησε εδώ ο Σωτήρης ο Αρβανίτης. Ζήτησε την επιστροφή, εγώ του έβαλα την όμορφη πόλη. Πάμε λίγο.

Να πούμε φυσικά ότι εκτός από το NG Radio είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, δηλαδή στον Enplo 89,2 στη Θεσπρωτεία, στον Sirius 95,8 στη Βιωτεία, στην Κόρη θα μας ακούτε στον Δίολκο 105,6, Vox FM 103,3 για τον Ομό Ηλίας και στο Καστέλο Ρίζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι, παιδιά, που το άκουσα σήμερα πρώτη φορά και σοκαρίστηκα. Λέω, δεν το πιστεύω ότι έχει βγει τέτοιο κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ και το concept και η συνεργασία, η μουσική, τα πάντα. Είχα καιρό να ακούσω κάτι και να ενθουσιαστώ και να είναι και μια συνεργασία η οποία επίσης η συνεργασία που το πλαισιώνει να με ενθουσιάζει. Μιλάω για το τελευταίο single που κυκλοφόρησε η Κλαβδία, το Catharticus, που είναι στην ουσία τραγούδι της Jerry Hale, που ήταν πέρσι στη Eurovision με την Ουκρανία. Εκείνη το κυκλοφόρησε το Catharticus, αλλά το ξανακυκλοφόρησε και με ελληνικές προσθήκες για την Κλαβδία. Παιδιά, είναι εξαιρετικό. Σήμερα το άκουγε ο Τάσος, του το αφιερώνω κιόλας, στην αγαπημένη μου αδερφό, που το άκουγε και μου λέει, άκουγα αυτό το τραγούδι και το άκουσα και εγώ και σοκαρίστηκα. Και είναι όλο μα όλο δικό του. Χαμηλώστε ό,τι και να κάνετε. Δυναμώστε τη μουσική, ενώ χαμηλώστε ό,τι και να κάνετε σε ένταση γύρω σας. Και μείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτό το τραγούδι. Θα βάλω και λίγη ένταση εδώ στο TikTok να το ακούτε προσεκτικά.

Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Μου αρέσουν οι στίχοι, μου αρέσει. Θεωρώ ότι έχουν κάνει μια φοβερή συνεργασία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, με ανατεχιάζει αυτό το κομμάτι. Συγχαρητήρια. Ακούσαμε λοιπόν το Catharticus, τη Greek version, παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι η Jerry Hale με την Κλαβδέα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Με την πολυφωνία, το κλασική, η κλασική τοποθέτηση. Μου θυμίζει κάποια έτσι πολύ ωραία soundtracks που βγάζαν έτσι το 90s. Τα 90s. Συνεχίζουμε με άλλη προσευχή και Billy Clark από το άλμπουμ Έρευος.

Λοιπόν, γεια σου Μάικ μου. Να χαιρετήσω για τη λέμε που το αφιερώνει. Γιώργο, δεν ξέρω ποιο κομμάτι έχει ζητήσει. Δεν είδα κάτι νομίζω. Η μουσική όντως είναι πάντα όλο εκπληξή σε αυτή την εκπομπή. Πεθερά, καλησπέρα και σε εσένα. Συνεχίζουμε έτσι δυναμικά και χορευτικά, παιδιά, στο ίδιο κλίμα, στο ίδιο mood. Πόσο λατρεύω αυτό το κομμάτι, πόσο. Μέσα στα μάτια, μικρό.

Νίκο, θα το βάλω το κομμάτι που μου ζητάς. Ο Νίκος ο Καματέρης και είναι και ο Νίκος ο Ζάγαρης που έχει ζητήσει ένα κομμάτι και αυτό έρχεται, έτσι μην νομίζετε ότι σας έχω ξεχάσει. Γιώργο, το μήνυμα αυτό που λες, okay, θα δούμε αν θα προλάβουμε να βάλουμε και τρύπες μέσα σε όλα αυτά που έχετε ζητήσει, που είναι αγαπημένα, έτσι, ένα βαρεάκι εδώ, εντελώς τρελό. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους δρόμους από Γκέμα. Και έρχομαι να διαβάσω τα μηνύματά σας εδώ. Μου έχετε στείλει για red flags και για σχέση, επειδή είπα αυτό για, το, για την κοπέλα που βγήκε 17 πρώτα ραντεβού σε ένα χρόνο. Επιστρέφουμε να μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό.

Πάμε λοιπόν έτσι δυναμικά και χορευτικά. Βέβαια τώρα σας είχα έτσι σε πολύ έντονους ρυθμούς. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Σε τραγούδι που ζήτησε ο Νίκος, ο Καματερής. Αγαπημένο, θρυλικό, ακουμάν από Active Member.

0: μας χωράει ο ουρανός.
1: Όπως πολύ σωστά λέει και η Πεθερά, τα νιάτα μου αυτό το τραγούδι. Πόσες φορές το τραγουδήσαμε αυτό στη μάνα μας, πείτε. Πόσο αλήθεια γενικά.

0: Κάτι πολύ σημαντικό που ήθελα να σας πω, παιδιά, να μην το ξεχάσω. Επειδή συνεχώς μου λέτε για ζώδια και άλλα πολλά, και διάφορα μου λέτε, ξέρω εγώ, πότε θα μας πεις τα ζώδια, Βασιλεία, και τώρα βλέπω τα μηνύματα εδώ. Δεν θα το πιστέψετε, έκανα μια πολύ ωραία γνωριμία αυτές τις μέρες με μια αστρολόγο φοβερή, η οποία έχει και πολύ ωραία έτσι, ενέργεια, με την Ινέτα Σταμάτη, και την κάλεσα έτσι να κάνουμε την τρίτη εκπομπή μαζί, έτσι live TikTok, να βγει έτσι για λίγο, να μας πει κάποιες όψεις, να την γνωρίσουμε, να δούμε γενικότερα πώς θα πάει όλο αυτό. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, μετά του Αγίου Πνεύματος, θα έχει περάσει και το τριμεράκι, θα είστε όλοι συντονισμένοι, γιατί θα μιλήσουμε για όψεις, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα και θα μιλήσουμε και επί τούτου, έτσι, επί τούτου. Θα είμαστε live εδώ στο TikTok, θα είναι μαζί μας εδώ και καταλαβαίνετε, τώρα θα δεχτούμε και ερωτήσεις και τέτοια, βέβαια. Να δούμε. Αν πάει καλά, θα ξαναέρθει εννοείται. Γιατί δεν θέλουμε κιόλας να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε να τα απαντήσουμε όλα. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ που γνωριστήκαμε και ανυπομονώ έτσι να τα συζητήσουμε όλα, να τα πούμε. Και κυρίως, ρε παιδί μου, ξέρετε, να έρθει λίγο. Πώς να το πω. Κάτι να μας πει, γιατί θα τη ρωτήσουμε κιόλας, θα σας πούμε. Εμείς όλο καλά και αρκαλά ακούμε. Αλλά εν τέλει και το καλά δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω. Εσείς συμφωνείτε με αυτό ή διαφωνείτε. Θέλω λίγο να μου πείτε. Έκανε και ρήμα.
1: Θέλεις να σου κάνω παιδί, δηλαδή μήπως θέλεις εξάκι. Κι αυτή μου είπε

0: Είσαι αλκοολικός.
1: Καλά, τι συμβαίνει σε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά? Είναι μόνο δική μου τέτοιο. Γεια σου, μπλελίκια.

Πάρα πολύ. Να χαιρετήσω το μπλε λύκο. Εντάξει, τι είναι από 100 άτομα, πήγαμε 30 τώρα. Λοιπόν, το καλό είναι ότι έχουμε καλή διάθεση όμως. Έχουμε καλή διάθεση και τι να πω. Είναι αυτή η τρέλα που έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, παιδιά, είμαστε μια τρελή εκπομπή. Το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεστε τώρα εμένα να σας το πω. Νομίζω το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει γενικότερα.

0: Πίνει ρακί όλη μέρα στο μπαλί. Γενικά αυτό δεν πήγε καλά το story, Νίκο μου. Όλο αυτό το τραγούδι ήταν από την αρχή. Γεια σου φίλε Στέφανε. Ήταν από την αρχή λίγο υπόθεση κάπως δύσκολη, θα έλεγα, έτσι. Να την πούμε δύσκολη, να την πούμε λίγο αδιέξοδη. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πάρα μα πάρα πολύ απλά καταλαβαίνεις, όταν ο άλλος, ό,τι και να λέει εσύ γελάς, τέλος, σου αρέσει. Δεν χρειάζεται να το ψάξεις, να το... Να. Α, λέγαμε να πούμε και για τις... και για τα red flags που λέγαμε με αφορμή τα 17 ραντεβού που βγήκε μια κοπέλα. Να σας πω κάτι τώρα. Νομίζω ότι πλέον είμαστε στην εποχή που είμαστε όλοι λίγο πιο ξεκάθαροι. Γιατί παλιά, ας πούμε, έπρεπε να παντρευτείς για να συνεχίσεις τη ζωή σου. Για να μετακομίσεις, να κάνεις οτιδήποτε. Κυρίως ως γυναίκα έπρεπε να παντρευτείς. Τώρα που δεν χρειάζεσαι πρακτικά το γάμο, δηλαδή πραγματικά μπορείς να μένεις μόνος σου, να δουλεύεις. Και οι άντρες το ίδιο. Νομίζω ότι σιγά σιγά καταλαβαίνουμε και την αλήθεια και την ουσία των σχέσεων. Γι' αυτό αρχίζεις και γνωρίζεις τους ανθρώπους υπό άλλη οπτική γωνία. Αρχίζεις και αισθάνεσαι, υποστηρίζεις, αγαπάς. Όπως θα μας εξηγήσει και την τρίτη η αγαπημένη μας η Νινέτα. Είμαστε τώρα σε μια πιο ουσιαστική εποχή, αισθάνομαι. Ή θέλω να πιστεύω.
1: Για να ξαναρχείς, μόνο ένα απλό σ' αγαπώ.
0: Πόσο μαγικό όμως αυτό το σ' αγαπώ.

να πω, βρε παιδιά, τι να πω, έτσι είναι. Τόσο αγαπώ, μπορεί να τα αλλάξει όλα, όλα, όλα. Γι' αυτό το τραγούδι αυτό θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Πάρα πολύ όμορφη αφιέρωση. Μας κάνει εδώ ο φίλος ο Χρήστος. Μια τεράστια καλιά θέλω να κάνω σε όλους σας. Ρε παιδιά, τώρα το είδα ότι είναι παρατέταρτο εδώ μεταξύ. Έχω χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Δεν ξέρω τι ώρα είναι. Τι μέρα είναι. Τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θάνο μου, τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα σχετικά με τις σχέσεις. Ναι, είναι και αυτό επίσης. Δηλαδή θες μια σχέση για ποιο λόγο? Είναι και αυτό, μήπως πρέπει να το βρεις λίγο με τον εαυτό σου από εκεί και πέρα. Ξέρετε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, που δεν μπορούν να μείνουν καθόλου μόνοι τους και θέλουν οπωσδήποτε να είναι μέσα σε σχέση. Υπάρχουν και άνθρωποι που, εντάξει, δεν τους νοιάζει τόσο. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν απλά να γνωρίζουν άτομα για να παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει ο ιδανικός σύντροφος στους φίλους τους.

πάντως έφτιαξε ο καιρός, αυτό ήτανε. Βρέχει, ξεβρέχει, τώρα έχουμε καλοκαίρι, παιδιά. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχω κατεβάσει τα καλοκαιρινά, αλλά όσοι από εσάς έχετε προνοήσει και το έχετε κάνει, μπράβο σας. Γιατί πραγματικά πλέον έχει τρομερή ζέστη. Βέβαια, έτσι όπως κάθεσαι, βλέπεις και τα συννεφάκια, βλέπεις και καμιά ψυχάλα. Αλλά εντάξει, αν από τώρα είχαμε καύσωνα, θα υπήρχε πρόβλημα. Καλά, όχι ότι μετά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αχ, Φωτεινούλα μου, πάρα πολλά φιλιά και σε εσένα. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι πέρασε η ώρα. Δεν το πιστεύω, δηλαδή κάθομαι και τον κοιτάω και λέω, καλά, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Πώς πέρασε η ώρα, είναι πολύ σχετικός ο χρόνος. Πάρα πολύ σχετικός. Λοιπόν, να απαντήσω εδώ και στην αγαπημένη μου την Ιωάννα. Δεν έχω βρει, παιδιά, φόρεμα ακόμα. Δεν έχω βρει αυτό το φόρεμα. Θα μου πεις, τι ψάχνεις? Καλά, δεν ψάχνω και κάθε μέρα, αλλά καταλάβατε. Είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Christian Ronning, Silence Has Been Falling Deep. Από αυτόν τον απίστευτο δίσκο, Heavy Seas Are the Cape of Good Hope. Όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια που έχει μεταφράσει ο Christian Ronning στα αγγλικά.

Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Man Called Sharrow. Με αυτό είναι το «Έπεφτε βαθιά σιωπή». Αυτό είναι, Σωτήρη. Μεταφρασμένο και σε άλλη ενεργήστρωση. I'm reminded πόσο αγαπώ αυτό το κομμάτι. Λίγο πριν σας χαιρετίζω, ρε παιδί μου. Θα μου λείψετε, το ξέρετε.

Μερικές φορές εκεί δεν βοηθάει πολύ η μνήμη. Πρέπει κάποια πράγματα να τα αφήνεις. Είναι σαν να προχωράς και να κουβαλάς πέτρες. Α, σας βρε πουλάκι μου. Τώρα μην νομίζετε, δεν τα λέω σε εσάς αυτά. Ο καθένας είναι καλό να τα υπενθυμίζει στον εαυτό του. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αγαπημένη Rosie Blue, Panos Birbas και The Moon. Γιατί έχουμε τώρα και νέα σελήνη, πανσέλινο, δεν ξέρω κάτι έχουμε το Σαββατοκύριακο τώρα. Ολοκληρώνεται ο Μάιος επεισοδιακά, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε την Τρίτη μαζί παρέα 2 Ιουνίου. Ιουνίου, μπήκαμε στον Ιούνιο! Με την καλεσμένη την Ινέτα στα μάτια και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπωλείο της η Χάρης και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να προχωράμε να συνεχίζουμε πετώντας εδώ στο παρεάκι μας κάπου στο σύμπαν. Πανσέλινο στο δοξιδιάρι του Τοξότη. Ορίστε, πανσέλινο έχουμε. Σας αγαπώ πολύ όλους.

0: Διπλό 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Σκέφτεσαι με νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456-821. Σας περιμένουμε.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε με το πολύ ατμοσφαιρικό και thriller τραγούδι Country Death Blues, τι λέω εγώ, Country Death Song των Violent Femmes. Ένα χρόνο αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους θρυλικού πασίγνωστου δίσκου και το άλμπουμ Hallowed Ground. Και κάπως έτσι λέω να σας υποδεχτώ στην εκπομπή, η οποία έχει πολλά και διάφορα. Εμπνέει, μάλλον έμπνευση από αγαπημένες κυκλοφορίες του παρελθόντος, αρκετό παρελθόν σήμερα, και περιμένει με ανυπομονησία και τη δική σας συμμετοχή και σκέψη πάνω σε αυτά που θα ακούσετε σήμερα.

Τι ακούμε σε αυτό το άλμπουμ, τι ιστορίες και τι κινηματογραφικές ιστορίες βασικά. Από τον δίσκο των The Walkabouts, The Devil's Road, το 1996 που κυκλοφορεί, και η ιστορία των δύο αδερφών, όπου ένας συνελήφθη και τέλος πάντων ο τύπος έχει τα Fair, The Fairground Blues, και ήταν φυσικά ο Chris μαζί με την Carla. Και η πολύ πολύ ωραία αυτή η εποχή της alternative country της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, αριστούργημα, πάρα πολύ ωραία δουλειά και πολύ αγαπημένη. Και καθώς ακούγαμε το Fairground Blues, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος σε ακαριαίο μήνυμα αντίδραση σε αυτά που ακούμε: χαρούλα σαν το Every Night, τον Last Drive είναι αυτό, αλλά στο πιο γρήγορο. Δηλαδή, ποιο εννοείς, Κωνσταντίνε μου, καλώς το να... Αυτό...

Τα μηνύματα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο για τους The Last Drive και αυτή την δουλειά τους. Μιλάμε τώρα για τα 80s, τα δικά μας τα παιδιά, τους The Last Drive και τον Underworld Shakedown. Τα σχόλια λοιπόν βροχή εδώ υπέρ του προγράμματος, τι ωραία. Γεια σου Κωνσταντίνε με τα ωραία σου εδώ, ωραία για να λαμπεί. Χαιρετάει ο φίλος ο Chris, ο Time Traveler, ο Nax και όλη η καλή παρέα. Καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Χρήστο, τον Αρπέτζιο, καλώς στον George και τον Γιώργο, καλώς στο φίλο μου τον Μάνο, τον κύριο Μόντε δηλαδή, την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους όσους έχετε συντονιστεί. Λοιπόν, το Νεκτάριο βεβαίως που μου έστειλε και μια ωραία, έναν ωραίο συνειρμό δικό του επίσης. Πριν πάω όμως στο συνειρμό σου Νεκτάριο, θέλω να έρθω στους Green on Red, έτσι προς χάριν αυτής της γκαράζο σίξ της κατάστασης με rock and roll μέσα από τη δεκαετία του 80 και σε ένα ωραιότατο Drifter.

Λοιπόν, ωραιότατα, Green on Red, Καλιφόρνια, δεκαετία του 80, αναβίωση αυτού του ωραίου ήχου των 60s. Την αγαπάμε αυτή τη σκηνή, έχει και ονομασία, λέγεται Paisley Underground. Η Green on Red είναι κάποια από τα παιδιά αυτής της σκηνής. Μιλάμε τώρα για την νεολαία, τους νεαρούς τότε, τους Αμερικανούς, τους Καλιφορνέζους συγκεκριμένα. Μ' αρέσει να σας περιγράφω έτσι, να σας φέρνω την εικόνα, γιατί αυτό ήτανε. Όλη μια μεγάλη παρέα και γραφτήκαν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια εκεί. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, μια φορά και έναν καιρό, στην περιοχή Paisley. Γι' αυτό και λέγεται Paisley Underground. Λοιπόν, στο μεταξύ, η Green on Red ήτανε μια... ήτανε ουσιαστικά ο Steve Wynn, μάλλον, και ο, πώς το λέγανε τον άλλον, δεν θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι κάναν και ένα παράπλευρο project που λεγόταν Danny and Dusty, το οποίο και αυτό ήταν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, την ίδια περίοδο βασικά. Λοιπόν, και λέω να πάμε να τους ακούσουμε. Μπράβο, ήταν ο Steve Wynn και ο Dan Stewart, ο οποίος ήταν στα φωνητικά των Green on Red. Και επειδή δεν έχουμε ξανακούσει Danny and Dusty, θέλω να έρθω στο 1985 στο δίσκο τους The Lost Weekend, Dan Stewart, σωστά, και στο κομμάτι Song for the Dreamers. Για πάμε.

Και τι απόλαυση πραγματικά. Αυτό το τελευταίο ή τελευταία μελωδιούλα είναι όσοι έχουν παίξει πιάνο στη ζωή τους από πιτσιρίκια, ξέρουν ότι είναι το αγαπημένο εύκολο πανεύκολο κομμάτι που θέλουν να μάθουν όλοι, όλα τα παιδιά. Αυτό το τελευταία μελωδιούλα που έπαιξε τώρα έκανε και ένα λάθος κόπημο. Λοιπόν, αυτά από τους Danny and Dusty και το 1985 και το Song for the Dreamers. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου το Στέλιο εδώ που μου στέλνει Paisley, που αναφέρθηκα στην Paisley Underground, σημαίνει λαχούρι, και το Paisley ήταν αναφορά στην αναβίωση των 60's τότε. Σχεδόν όλοι φορούσαν λαχούρια, σωστά. Γι' αυτό ονομάστηκε Paisley Underground. Η σκηνή αυτή των 80's συγκεκριμένα, στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, οπότε Paisley δεν είναι περιοχή στην Καλιφόρνια που είπα εγώ πριν λάθος. Και μου γράφει εδώ και ο φίλος μου ο Στέλιος, αν ήταν περιοχή θα είχα μετακομίσει ήδη. Θα ερχόμουν και εγώ, να ξέρεις. Είναι αυτό, βγαίνει από τα λαχούρι, από τα ρούχα που φορούσαν οι χίπηδες. Τώρα, ναι, τέλος πάντων, αυτό. Στο μεταξύ, μου ήρθε ένα ωραίο μηνυματάκι από το φίλο Νεκτάρη, ο οποίος, καθώς έκανα εγώ την αναφορά μου στα ωραία Hammond που ακούγαμε στην έναρξη της... Όχι Hammond, τα πλήκτρα τύπου όργαν που ακούγαμε με τους The Walkabouts, μου ήρθε ένα μήνυμα για πολύ ωραία πλήκτρα να ακούσουμε το Breakthrough των Atomic Rooster. Πλήκτρα ή πιάνο? Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε. Είμαστε κάθε βράδυ εδώ, 11 με 1. ngradio.gr. Live στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν κάθε βράδυ την εκπομπή, και φυσικά live μέσα από το προφίλ του NG Radio στο TikTok.

Λοιπόν, φοβερή λοιπόν βρετανική σκηνή των 70s, όπου εκεί στη Βρετανία έχουμε όλη αυτή τη δημιουργία του ωραιότατου blues rock ήχου, του hard rock ήχου, η εξέλιξη πάει έτσι, και του πρώιμου heavy metal. Η Atomic Rooster είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό πρώιμο heavy metal κομμάτι από τους Atomic Rooster είναι το Death Box Behind You, το οποίο το κρατάω για να το ακούσουμε και σε επερχόμενη εκπομπή. Βασικά, ίσως και αύριο, επειδή τους ακούσαμε ήδη σήμερα, αύριο θα ακούσουμε αυτό το πρώιμο heavy metal κομμάτι τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή το φίλο το Νεκτάριο και συνεχίζω. Λέω να έρθω στο 1977 και θέλω να έρθω στο συγκρότημα των Happy The Man. Happy The Man, οι οποίοι ήταν και αυτή μια περίπτωση βρετανικής progressive μπάντας. Πολλοί τους συγκρίνουν με τους Yes, άλλοι με τους Gentle Giant. Και έχουμε στα keyboards τον Kit Watkins, έχουμε τον Frank Wyatt, έχουμε τον Stan Whitaker στα φωνητικά και τον μπασίστα Rick Kennel. Λοιπόν, Happy The Man, δώστε βάση. Θα έρθω στον δίσκο Crafty Hands και στο κομμάτι τους Service With A Smile.

Εντάξει, φοβερός ήχος. Μιλάμε τώρα ήδη για την τη μεγάλη χρήση, τέλος πάντων, του synthesizer. Είμαστε προς τη δεκαετία του 80 και εδώ οι Happy The Man με το δικό του στυλ, δικό του ύφος, να δημιουργούν πάρα πολύ πάνω σε αυτό το μαγικό μουσικό όργανο, το οποίο ήταν άκρος δημιουργικό και πρέπει να ήταν και η χαρά του πληκτρά, έτσι, του κιμπορτίστα, να ανακαλύπτει ήχους, να συνδυάζει μαζί με τις κιθάρες, με την παραγωγή, ωραία πράγματα. Και τι ωραία που είμαστε τώρα εδώ στην εποχή που είμαστε και έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε και να βλέπουμε και την εξέλιξη αυτού του ήχου μετά, πως περνάει από δεκαετία σε δεκαετία. Πάμε στα 80s, στα 90s, στις metal progressive bands, τι ωραία που συνεχίζει, και μετά τόσα και τόσα παραδείγματα που έχουμε, είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική. Λοιπόν, Service with a Smile, πάρα πολύ ωραία, Happy The Man, και 1977. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο, ας γυρίσουμε πίσω στη Βρετανία και ας πάμε και ένα χρόνο μπροστά, στο 1978 και τους Genesis.

Τι ωραία ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια τόση δα αναφορά μικρή, σήμερα τουλάχιστον, στον Tony Banks, τα πλήκτρα των Genesis. Ο πολύ πολύ ωραίος αυτοσυνθέτης, έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίες όλο δουλειές, ο Banks, ο Tony Banks. Εδώ λοιπόν στο δίσκο And Then There Were Three και το Follow You, Follow Me. Φωνητικά πλέον ο Phil Collins, ο οποίος κάνει την αδιανόητη αυτή δουλειά να παίζει στα drums και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Ένα απίστευτο ταλέντο ο Phil Collins, αδιανόητο ταλέντο, αυτά που έκανε και το πόσα όργανα παίζει, το τι ωραία, πόσο ωραία γράφει, πόσο καλός drummer είναι, ήταν. Μακάρι, τι να πω, τώρα δεν ξέρω κιόλας πως είναι η υγεία του, αλλά θα ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία εμπειρία να δούμε τον Phil Collins live. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, αυτά. Αυτά με τους Genesis και με την δεκαετία του 70 και με τον Phil Collins πια στα φωνητικά. Θέλω να προχωρήσουμε λιγάκι και να μείνουμε εκεί στα παλιά. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα, ας μην βιαστούμε. Θέλω να πάω πίσω στο 1969 και να ακούσουμε μια φωνή από αυτές που δεν είναι, ας πούμε, σαν το όνομα της Janis Joplin που την ξέρουμε όλοι αμέσως, αλλά όμως υπήρξε μια απίστευτη περίπτωση από τη Βρετανία και είναι αυτή της Julie Driscoll. Λοιπόν, η οποία είναι στο χώρο της blues, της jazz, rock and roll, τέλη δεκαετίας 60 και Βρετανία, ξαναλέω. Λοιπόν, θα έρθω στην Julie Driscoll και το album Street Noise και θα πάμε στο κομμάτι της All Blues.

Αυτή ήταν η Driscoll, αυτή ήταν η Julie Driscoll και το All Blues, πηγαίνοντας πίσω στο 1969, και τι ωραία που συμμετέχετε και τι ωραία που μου γράφετε, και πράγματι ήταν η Driscoll μαζί με τον Brian Auger, ο οποίος ήταν ο πιανίστας, κιμπορτίστας, έπαιζε Hammond, πολύ χαρακτηριστικός μαζί της, και το παίξιμο αυτό που τώρα που ακούγαμε, τα ωραία τα solo από πίσω, ήταν δικά του. Λοιπόν, και μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και πάμε και κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα σας πάω στην περίπτωση του συγκροτήματος Argent, που είναι και αυτή από τη Βρετανία, και μιλάμε τώρα για τα τέλη της δεκαετίας του 60 πάλι, σίγουρα blues rock αλλά κυρίως progressive, και θα έρθω στο δίσκο τους με τίτλο All Together Now, δηλαδή είμαστε στο 1972 και ο Rod Argent, ο οποίος είναι ο κιμπορτίστας και από αυτόν παίρνει το όνομά του και το συγκρότημα, όργανο, ηλεκτρικό, πιάνο, φωνητικά, και στην κιθάρα είναι ο Russ Ballard. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε το πρώτο μέρος με το I Am The Dances of Ages. Πάμε.

0: En Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
5: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Συνεχίζουμε να σκάβουμε είτε στο παρελθόν είτε στις καινούργιες κυκλοφορίες, άγνωστα που εμείς τα κάνουμε γνωστά μεταξύ μας, συγκροτήματα και μουσικούς, και ομορφιές. Ομορφιές παντού, όπου βρίσκουμε ομορφιές να τις ακούμε. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι για το δεύτερο μέρος από ένα συγκρότημα από τη Γερμανία και από τον μόλις δεύτερο τους δίσκο. Το συγκρότημα λέγεται The Black Cat's Eye. Ο δίσκος ο δεύτερος έχει τον τίτλο, μισό λεπτό γιατί είναι και τεράστιος, Decrypting Dreams of Weird Animals and Strange Objects. Decrypting Dreams of Weird Animals and Strange Objects. Είναι ολοφάνερο ότι οι συγκεκριμένοι έχουν μεγάλη αδυναμία και αγάπη στην επιστημονική φαντασία, και αν δεν κάνω λάθος και αυτή η συγκεκριμένη δουλειά είναι όλη επηρεασμένη από κάποιο κόνσεπτ πάλι επιστημονικής φαντασίας, και είναι όπως είπα ο μόλις δεύτερος τους δίσκος. Λοιπόν, το κομμάτι είχε τον τίτλο Hellbent for Sether. Αξίζει κανείς να μπει να τους ακούσει λίγο παραπάνω. Progressive παίζουνε, αγαπούν να λένε τις ιστορίες τους έτσι μέσα σε πολύ μεγάλη, σε αρκετά μεγάλη μάλλον χρονική διάρκεια, και μας πήρανε μαζί τους. Χάρηκα που σας άρεσαν, είδα και τα σχόλια, και κάπως έτσι με ωραίες προτάσεις θα συνεχιστεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147 και με το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Από όπου και αν είστε συντονισμένοι, σας καλωσορίζω, ή όσοι είστε από την αρχή, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα αυτό προσδιορίζεται ως εξής, με την εξής πρόταση. This started as a joke. Δεύτερη πρόταση. It's still a joke. Welcome to Wicked Fish. Wicked Fish είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Ξεκίνησε σαν αστείο και ακόμα παραμένει ένα αστείο. Αλλά δεν τους λες και ακριβώς αστείους, τους Wicked Fish, γιατί έχουν ενδιαφέρον, έχουν ένα δικό τους κόσμο και μία έτσι κινηματογραφική προσέγγιση στον τρόπο που γράφουν. Αγαπούν τις ηλεκτρικές έτσι δυνατές κιθάρες, αγαπούν όμως και τα σύνθη. Και τέλος πάντων έρχομαι σε μία δουλειά του 2024 που λέγεται Strange Train Ride, και σε παρένθεση γράφει Original Soundtrack. Οπότε λογικά πρόκειται για την καταγραφή μουσικής για κάποια ταινία, Strange Train Ride, για το συγκεκριμένο άλμπουμ, μάλλον συγκρότημα. Δεν έχω καθόλου πληροφορίες, όσο και αν έψαξα, είναι φρέσκοι, είναι νέοι. Για να δω. Ναι, και για την ταινία ακόμα. Θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε και να μην είναι ταινία. Απλά να το ονομάζουν εκείνη σαν soundtrack. Τέλος πάντων, έχω διαλέξει να ακούσουμε από τον δίσκο αυτόν τα δύο πρώτα κομμάτια, το Light και το Train Ride 1. Για πάμε.

Αυτή είναι η έναρξη του δίσκου. Έχω την εντύπωση ότι το Strange Train Ride είναι video game και γι' αυτό έχουν γράψει μουσική για video game. Ωραίοι και πολλοί σε βάζουν σε ωραίο τρυπάκι, σε ωραίο κόσμο. Το άλμπουμ αποτελείται από 7 tracks, είναι όλα μικρής διάρκειας, δίλεπτα, 1 και 16, σαν αυτό που ακούσαμε τώρα. Οπότε είναι ένα άλμπουμ που συνολικά, είναι 14 λεπτά όλη του η διάρκεια. Το σημειώνω, αξίζει να τα ακούσουμε όλο ένα βραδάκι. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα τεταρτάκι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά με τους Wicked Fish, αυτά με το Strange Train Ride. Και για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να έρθουμε σε μια περίπτωση από την Αμερική, από τον Ontario και την περίπτωση των Crown Lands. Οι Crown Lands, οι Αμερικανοί, είναι μια περίπτωση που είναι στα πράγματα από τις αρχές του 2020. Έχουν κυκλοφορήσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 άλμπουμ, όχι 7 άλμπουμ, και εγώ λέω να έρθω μαζί σας στην δουλειά τους με τίτλο Apocalypse και μιλάμε για το 2026, άρα μιλάμε για την τελευταία κυκλοφορία των Crownlands, τους οποίους έχουμε ξανακούσει, αλλά όχι κάτι από την καινούρια τους. Για πάμε. Το κομμάτι λέγεται The Revenant's One.

0: Εντυπωσιακή η Crown Lands, πολύ. Και διάβαζα για αυτούς, καταρχάς είναι από τον Καναδά. Και μία από τις μεγάλες τους αγάπες είναι η ράς, προφανώς. Ασχολούμενοι με αυτό το χώρο, με αυτό το είδος, με το progressive και τα λοιπά. Η ράς είναι η μεγάλη τους, ο μεγάλος τους σεβασμός, η μεγάλη τους αγάπη. Και μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το Μάρτιο του 2021 κυκλοφόρησαν το single Contact Fearless Part 1, το οποίο είναι ένα αφιέρωμα στους ράς. Είναι ένα τραγούδι, λέει, 10 μερών με τμήματα που αναφέρονται στο έργο των ράς. Και μάλιστα δούλεψαν με τον παραγωγό των 9 πρώτων δίσκων των ράς, που είναι ο Terry Brown. Αργότερα δούλεψαν με τον Nick Raskulinens, που ήταν συμπαραγωγός των 2 δίσκων των ράς. Οπότε κινήθηκαν εκεί, γύρω από τη σφαίρα αυτή τη μαγική των μαγικών ράς. Λοιπόν, αυτά με τους Crown Lands και το πολύ ωραίο τους αυτό κομμάτι από τον τελευταίο τους δίσκο. Εγώ πήγα σε κάτι ακουστικό βέβαια και θα ξανάρθω σε αυτούς να τους ακούσουμε και έτσι και στα πιο δυνατά τους. Άλλος δίσκος τώρα του 2026. Έρχομαι εδώ στα δικά μας τα μέρη και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια και στην περίπτωση του Θανάση Τζίνκοβιτς, ο οποίος είναι ένας πολύ χαρισματικός και ωραίος τραγουδοποιός. Αυτός λέει τα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το Τζίνκοβιτς 2, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που τον ακούσαμε αρκετά από εδώ, τον αγαπήσαμε. Έχει σαφέστατες αναφορές στις αγαπημένες εκείνες εποχές των 60s, 70s. Να θυμίσω ότι κιόλας ο Τζίνκοβιτς είναι μέλος ενός tribute συγκροτήματος ελληνικού για τους Doors και είναι πάρα πολύ δυνατό σχήμα. Τους back... πώς τους λέγανε να δεις... τέλος πάντων, θα το θυμηθώ και θα σας πω. Όπως και να έχει, συνεχίζει με τις προσωπικές του δουλειές και θα έρθω λοιπόν στο...
1: Εμπλό 89,2.
0: Τη μέρα. Για πάμε να τον ακούσουμε.

Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο από τον Θανάση Τζίνκοβιτς. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Η αισθητική του είναι συγκεκριμένη, δηλαδή έτσι κινείται σε αυτούς τους ήχους και επίσης έχει και ένα ονειρικό έτσι τοπίο στο οποίο βάζει, περιβάλλει, ένα πλαίσιο τέλος πάντων που βάζει τη μουσική του. Είναι και η φωνή του έτσι αυτή νοχελική, αβίαστη, αφηγηματική φωνή. Η στίχη είναι δική του. Αυτά. Θα ξανάρθω σε αυτό το άλμπουμ γιατί είναι και άλλα κομμάτια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτό ήταν, ξαναλέω, το Μέρα με τη Μέρα, τη Μέρα, και το άλμπουμ είναι το Τζίνκοβιτς 2, και άμα δείτε το εξώφυλλο θα σας θυμίσει σίγουρα Τζον Λένον εξώφυλλο. Τώρα ποιος δίσκος είναι το Τζον Λένον δεν θυμάμαι, αναφορά σαφέστατη και στον ήχο αλλά και στο εξώφυλλο του δίσκου. Λοιπόν, τώρα εγώ για κάποιον παράξενο λόγο θυμήθηκα ένα τραγούδι ακούγοντας αυτό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι του Τζίνκοβιτς, ούτε σε θέματα παραγωγής, ούτε σε θέματα ήχου, αλλά για κάποιο λόγο κάτι μου έβγαλε που μου θύμισε το Betterman. Τον Pearl Jam.

Vitalogy και Betterman, Pearl Jam και 1994. Ωραία, νομίζω ο στίχος του Τζίνκοβιτς μου θύμισε το Betterman, όχι η μουσική σε καμία περίπτωση, αλλά να, μια ωραία ευκαιρία να ακούσουμε ένα κομμάτι σαν αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω... Πού να σας πάω τώρα? Θα αλλάξω ήχο και θα έρθω στους Tiamat. Θα σας πάω λοιπόν στον δίσκο των αρχών του 2000 με τίτλο Judas Christ. Λοιπόν, Tiamat, Σουηδία και το The Return of the Son of Nothing.

Αυτά με τους Tiamat και τους δίσκους πίσω εκεί, πίσω πριν 24 χρόνια. Σουηδί Tiamat και η ωραία τους αυτή δουλειά. Για να αλλάξουμε ήχο πάλι τώρα και για να έρθουμε σε καινούρια κυκλοφορία. Του Bruce Sourd, ο οποίος ήταν, είναι μάλλον frontman των The Pineapple Thief, και εδώ σε προσωπική του δουλειά έρχεται με δίσκο ο οποίος έχει τον τίτλο Ghosts in the Park. Λοιπόν, μια από τις τελευταίες κυκλοφορίες και κρατημένο εδώ πέρα για να το μοιραστώ μαζί σας, ένα, το κομμάτι μάλλον που θα ακούσουμε λέγεται Kept Me Thinking. Για πάμε να τον βρούμε σε αυτόν τον κόσμο. Το κομμάτι είναι μεγαλούτσικο, είναι 6,5 λεπτά. Για να δούμε την καινούργια του δουλειά.

ενδιαφέρον έχει αυτή η δουλειά του Bruce Sourd από το 2026, τον δίσκο Ghosts in the Park. Πολύ ενδιαφέρον τα τοπία που φτιάχνει, η ήχη του. Ένα ωραίο άλμπουμ το οποίο μάλλον σίγουρα δηλαδή θα το ξαναεπισκεφθούμε άμεσα. Λοιπόν, λέω να κλείσω τώρα με ένα κομμάτι το οποίο είναι και έτσι χορταστικής διάρκειας, είναι 6 λεπτά και 45 δεύτερα, και να μας πάω όλους μαζί τώρα πίσω στο 1977 και εκεί να συναντήσουμε την περίπτωση του super group που λεγόταν Go, όπου εκεί έχουμε αρχηγό και ιδρυτή ουσιαστικά του σχήματος, τον Στόμου Γιαμάστα, ο οποίος ήταν κρουστός και κιμπορτίστας, μαζί με τον πολύ αγαπητό Steve Winwood, μαζί με τον Aldi Meola στην κιθάρα και τον Klaus Schulz στα σύνθια, και ο Michael Shreve να είναι στα drums, ο οποίος ήταν στο συγκρότημα των Santana. 1977 κυκλοφορεί ο δεύτερος και τελευταίος δίσκος για αυτό το super group. Μιλάμε τώρα για progressive jazz περισσότερο. Υπάρχει ένα τραγούδι εδώ. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Mysteries of Love. Τα φωνητικά αναλαμβάνει η Linda Lewis, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία εδώ στη συγκεκριμένη, και γενικά, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικη. Και με αυτό λέω να κλείσω την εκπομπή. Κάναμε τη βόλτα μας σήμερα πολύ στα 70's, έτσι και στο progressive ήχο. Είδαμε και μερικές καινούργιες δουλειές του 26. Ας κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, πίσω στο παρελθόν. Λοιπόν, οπότε Go, Mysteries of Love, και καλό βράδυ σε όλους με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί σας. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για την πολύ όμορφη παρέα που κρατήσατε εδώ στην εκπομπή και απόψε. Φιλιά πολλά!

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Καρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για το νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση Κεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα, το ρωσικό σφυροκόπημα του Σαββατοκύριακου με δεκάδες drones και πυράβλους σκότωσε 4 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ολόκληρη την Ουκρανική πρωτεύουσα. Τώρα, μετά τις απειλές της Μόσχας για νέα πλήγματα στο Κίεβο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να μεσολαβήσει. Παράλληλα, η απάντηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην πρόταση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς να παραχωρηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Ο Ουκρανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, απορρίπτοντας την ιδέα που προωθεί ο Μέρτς, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε άδικη, ζητώντας πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
0: Νέα συζήτηση γύρω από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει η πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για καθεστώς συνδεδεμένη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ένωση. Ο Μέρτς εισηγείται ένα ενδιάμεσο μοντέλο που θα επιτρέπει στο Κίεβο να συμμετέχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς όμως πλήρη δικαιώματα ψήφου, μέχρι την ολοκλήρωση της ενταξιακής του διαδικασίας. Άμεση και απορριπτική ήταν η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, που έκανε λόγο για άδικη λύση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει πλήρη και ισότιμη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα καθεστώς περιορισμένης συμμετοχής. Παρότι το θέμα δεν βρίσκεται επίσημα στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται να απασχολήσει τις συζητήσεις των Υπουργών στις Βρυξέλλες, ενώ πιθανότατα θα τεθεί και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Ιουνίου. Αρκετά κράτη-μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ενώ η Κύπρος, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σήμερα ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αυστηρά βασισμένη στην αξιολόγηση και την τήρηση των προϋποθέσεων από τις υποψήφιες χώρες. Επιφυλάξεις την ίδια ώρα εκφράζουν και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, προτάσσοντας και την τύχη άλλων υποψήφιων κρατομελών, εδώ και χρόνια μάλιστα, όπως των Δυτικών Βαλκανίων. Η Κομισιόν από την πλευρά της αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, σημειώνοντας όμως ότι κάθε νέα πρόταση πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με την κανονική διαδικασία διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
9: Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα για τον μήνα Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν 7 θανάτους λόγω της ζέστης. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία σημειώνει επίσης νέα ιστορικά ρεκόρ, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια τροπική νύχτα χθες. Και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Matt Britton, πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος management στην Google, ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Βρετανικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο την περασμένη εβδομάδα. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Μόλις λίγες ημέρες πριν το BBC ήταν εκείνο που φρόντισε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού να δώσει μια γεύση, όπως το ίδιο γράφει, από την πρώτη εβδομάδα του νέου Γενικού Διευθυντή του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε την υψηλού επίπεδου τεχνική αφήγηση, την καθαρή ματιά και τη δημιουργικότητα του BBC και να υποστηρίξουμε ένα δίκτυο που θα χωρά στο σήμερα, στο αύριο και στις δεκαετίες που θα έρθουν. Είναι μια δήλωση που περιμένεις από τον 57χρονο Matt Britton, ο οποίος πριν αναλάβει αυτή τη θέση ήταν πρώην μεγάλο στέλεχος της Google. Όμως ήδη στις 8 μέρες που έχει αναλάβει, αντιμετωπίζει τα πρώτα του προβλήματα. Την πρώτη κιόλας ημέρα, ομάδα δημοσιογράφων εντός του BBC έκανε τη δική της απεργία εξαιτίας του υψηλού φόρτου εργασίας των τελευταίων μηνών. Κάποιοι ειδικοί του ζητήματος θα αναγνωρίζουν ως ένα από τα βασικά εμπόδια που θα μπουν για τον Britton, ο οποίος ετοιμάζει σαρωτικές περικοπές, τις οποίες έχει επίσημα ανακοινώσει και θα φτάνουν το 10% του προϋπολογισμού. Παράλληλα, άρθρο της Telegraph αναφέρει ότι ο νέος γενικός διευθυντής θα πρέπει να λύσει προβλήματα του σταθμού που έχουν προκύψει με διεμφυλικούς εργαζόμενους και θέματα που αφορούν το διαχωρισμό των φύλων. Υπενθυμίζεται ότι το BBC είχε λάβει καταγγελίες σχετικά με ραδιοφωνική εκπομπή «Η ώρα της γυναίκας», η οποία ρώτησε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε βιολογικά άνδρας και αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα στα 60 του, πώς βιώνει τον μισογυνισμό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Σοή Κατζαγιαννάκη.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για τη Δημόσια Υγεία, σχεδόν ένας στους 10 εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών δηλώνει ότι καπνίζει περιστασιακά ή συστηματικά, με αυξητικές τάσεις. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη δημοτικότητα των επαναχρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αντίθετα στους νέους, ηλικίας 18 έως 25 ετών, το κάπνισμα συνεχίζει να υποχωρεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
12: Το θέμα της ημέρας. Ακριβώς 20 χρόνια συμπληρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη από το ιστορικό δημοψήφισμα στο Μαυροβούνιο που άνοιξε τον δρόμο για την απόσχησή του από μια ενιαία κρατική οντότητα με τη Σερβία. Από την πρώτη στιγμή το νέο ανεξάρτητο κράτος επεδίωξε την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες επιχειρούν να επιβεβαιώσουν τη φήμη που έχει το Μαυροβούνιο ως ο καλός μαθητής στα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς, διευθύντρια του Κέντρου Πολιτικής Εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα, επισημαίνει στην Deutsche Welle: «Είναι εύκολο να είσαι άριστος μαθητής σε μια τάξη κακών μαθητών». Ενώ πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μείνει στάσιμες ή και χάνουν έδαφος στην προσπάθειά τους να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαυροβούνιο κατάφερε να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική δυναμική που δημιουργήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις φιλοσερβικές πολιτικές δυνάμεις και εκείνες που εστιάζουν στην ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα του Μαυροβουνίου συνεχίζει να επισκιάζει την πολιτική ζωή της χώρας. Επισήμως, και τα δύο πολιτικά στρατόπεδα έχουν συμφωνήσει στον μείζωνα στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεπισήμως, αυτή η ισορροπία παραμένει εύθραυστη και ευάλωτη στην επιρροή του Βελιγραδίου, όπως εκτιμά ο Αλεξάνταρ Ποπόφ από το Κέντρο Περιφερειακής Πολιτικής στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Οι διμερείς σχέσεις με τη Σερβία παραμένουν ευαίσθητο ζήτημα και αυτό φάνηκε από την αντίδραση του Σέρβου Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς όταν είχε λάβει πρόσκληση να παραστεί στους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου. Ο αναλυτής Αλεξάνταρ Πόπο φικάζει ότι στην πραγματικότητα η Σερβία δεν θέλει το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα υπονόμευε το επιχείρημα του Βούτσιτς ότι η Ευρώπη δεν μας θέλει. Αν το Μαυροβούνιο ενταχθεί, θα γίνει σαφές ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Από την πλευρά της, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς επισημαίνει ότι πίσω από τη θετική εικόνα του Μαυροβουνίου κρύβονται πολλά από τα διαχρονικά προβλήματα που ακολουθούν τη χώρα από την ανεξαρτησία της. Η διαφθορά εξακολουθεί να είναι παντού, λέει. Κάποιοι μάλιστα θα έλεγαν ότι μας στοιχίζει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι παράγοντες στην εξουσία οι οποίοι επιχειρούν να ικανοποιήσουν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα.

Enplo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

όταν μας βρούνε παγωμένους, χαρούμενους μα πεθαμένους, θα γράψουν οι εφημερίδες πως αυτοί ζήσανε

0: and Glow 89,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.